Μοίρατεα, καπότε που άνομνα. Μοίνομνα λί, καφούγε μπουάι λατέ, που λατέα ποτέ κοντ λα βίμπαϊ. Λένομνα μό, λατέα καουέτε που ασύρε σαντέ δε σαν ασφύγη.